Σημερί μαχό η καλιαϊρή. Είμαι η Ναλιαμά Καρσιάν, κύριος Πετεντζής, Πασούβα Μίσκη, Σουτιλιάμφη, να πάει καμόι και καί πουντσάι, πικόνα πουντσάι, βιέρνες, βιέρνες, εισκαϊτσούν και εισκαινέω πουντσάι, και καί μάιο χιλιάπη, καρπαρα πουσχάν, σαπουράι, για πουντσάι, κουράπας, πάω αρακαπούσιαν, πάς αρακαπούσιαν, να πάει κουί κάτσον κάμπα, χωκέι, πανάι, μάιπιν, ο αριμασιάν, και μαϊκούνα κάμαν, ο αρακαμούσιαν, και βαϊρά μαριμάνο, βάση, Radio Vida son corurón mantapacia na paikamuiki, Dios taitanchi saminchasunki, kai punchaipi, señor pa kuyakuni munakuni.